Καράλι, Ραμουνιέλε. Πιούρμα διατά. Grupė 2, leisk pripažint. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.